Λες και έχω μια πέτρα στο στήθος. Λες και δεν έχω καρδιά, μικρός και θλιμμένος ο χτυπός.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianecos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της Ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
1: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή «Η Φωνή της Ορθοδοξίας» της Ιεράς Μητροπόλεως Βοστόνης, η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βοστόνης κυρίου Μεθοδίου. Σκοπός μας είναι να σας φέρουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ως και τα δόγματα και τις παραδόσεις της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο μιλητής σας σήμερα είναι ο πατέρας Βασίλειος Μπέμπης. Αγαπητοί αδελφοί, στο σημερινό Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας μιλάει για ένα πρόβλημα που το βλέπουμε διαχρονικά, αγγίζει κάθε εποχή, αλλά ίσως περισσότερο τη δική μας, την αγωνία δηλαδή, το άγχος και την προσκόλληση στα υλικά πράγματα. Και αγγίζει περισσότερο τη δική μας λόγω της μεγάλης προόδου της τεχνολογίας. Ξεκινάμε μία εικόνα ο Χριστός, λέγοντας ότι ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Δεν μιλά μόνο για τους σωματικούς οφθαλμούς, τα σωματικά μάτια, αλλά και για τον εσωτερικό, θα λέγαμε, οφθαλμό της ψυχής. Από το πώς βλέπουμε τον κόσμο, από το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, εξαρτάται και ο τρόπος που ζούμε στην καθημερινή μας ζωή. Εάν η καρδιά μας είναι στραμμένη στον Θεό, η ζωή μας φωτίζεται. Αν όμως κυριαρχεί η φιλαυτία, η πλεονεξία, η προσκόλληση στα γήινα, τότε η ψυχή γεμίζει με σκοτάδι. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Χριστός λέγοντας ότι ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύειν. Μια καρδιά έχει ο άνθρωπος και τελικά μία μόνο υπέρτατη αφοσίωση. Δεν μπορούμε να έχουμε στο κέντρο της ζωής μας και τον Θεό και το χρήμα. Δεν σημαίνει ασφαλώς ότι τα υλικά αγαθά είναι κακά, γιατί μας τα δίνει ο Θεός προκειμένου να τα χρησιμοποιούμε με σύνεση, με σοφία και με ευγνωμοσύνη απέναντί του. Το πρόβλημα αρχίζει όταν γίνονται ο μοναδικός σκοπός της ζωής και όχι το μέσο για να ζούμε. Και έπειτα ο Κύριος αγγίζει το θέμα που βασανίζει το σύγχρονο άνθρωπο, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών. Πόσες φορές δεν μπορούμε να κοιμηθούμε από την αγωνία για το αύριο, για τα οικονομικά, για την υγεία, για τα παιδιά, για τα εγγόνια, για το μέλλον. Και δεν μας λέει να γίνουμε ο Χριστός ανεύθυνοι ή αδιάφοροι. Δεν θέλει να καταργήσουμε τον προγραμματισμό ή την εργασία, αλλά να καταργήσουμε αυτή την αγωνιώδη μέρημνα, το άγχος, το στρες, που κλέβει την ειρήνη της ψυχής. Και για να μας διδάξει, μας στρέφει στη φύση. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, δεν αποθηκεύουν τα πετεινά του ουρανού, αλλά ο Θεός τα τρέφει. Δεν σημαίνει ότι τα πουλιά δεν κοπιάζουν, σημαίνει ότι η ζωή τους βρίσκεται μέσα στη πρόνοια του Θεού. Και έπειτα μας λέει, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, τα λουλούδια του αγρού, τα οποία χωρίς να κοπιάζουν, χωρίς να υφαίνουν, ξεπερνάνε σε ομορφιά λέει ο Χριστός, τη δόξα του βασιλιά Σολομώντα. Και αν ο Θεός φροντίζει τα λουλούδια, τα οποία τα έχουμε και εμείς στους κήπους μας, στις αυλές μας, αλλά ξέρουμε ότι σήμερα ανθούν, αύριο μαραίνονται, πόσο περισσότερο δεν έχει αγάπη και φροντίδα για τα παιδιά του. Η ρίζα λοιπόν του προβλήματος είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Γι' αυτό ο Χριστός χρησιμοποιεί τη φράση «ολιγόπιστη». Γιατί πολλές φορές, ενώ θεωρητικά πιστεύουμε, δυσκολευόμαστε πρακτικά να τον εμπιστευτούμε. Και στο τέλος έρχεται το συμπέρασμα του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, «ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη ανατροπή του Χριστού. Οι πιο πολλοί άνθρωποι λένε πρώτα να τακτοποιήσω τα βιωτικά μου και μετά θα ασχοληθώ και με το Θεό. Ο Χριστός λέει το αντίθετο. Βάλε πρώτα το Θεό στη ζωή σου και τότε όλα τα άλλα θα βρούνε τη σωστή τους θέση. Όταν η Βασιλεία του Θεού γίνεται η πρώτη προτεραιότητα, τότε το χρήμα γίνεται εργαλείο, αλλά όχι είδωλο. Η εργασία γίνεται διακονία, όχι δουλεία. Η ζωή γεμίζει με νόημα και με ειρήνη. Αγαπητοί αδελφοί, ο κόσμος μας γεμίζει με αγωνία και με φόβο, ενώ ο Χριστός μας λέει να εμπιστευτούμε τη Βασιλεία Του και θα νιώσουμε τότε τις ευλογίες που δίνει ο Θεός. Εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου, να έχετε μια ευλογημένη εβδομάδα με την οικογένειά σας.
4: Good morning. Welcome to the Voice of Orthodoxy, the weekly radio program of the Greek Orthodox Metropolis of Boston, presented under the guidance of His Eminence, Metropolitan Methodius, where we present you the good news of great joy which comes from our Lord Jesus Christ and the divine tradition of the one holy Catholic and Apostolic Church. I'm Father Luke, and I'll offer the word this morning. Before we do anything in this life, before we speak, before we judge, before we love or fail to love, we look, we perceive, we interpret, and everything depends on how we see. In today's gospel reading, we hear Jesus say, "The eye is the lamp of the body. If your eye is sound, your whole body will be full of light. But if your eye is not sound, your whole body will be full of darkness." How we see determines whether we will be filled with light or darkness. Well, today, I want us to think about an extremely important question. What is the condition of our eyes? Not our physical eyes, but the eye of our soul, the inner lens through which we receive and interpret all of reality, all of life around us. We live in a world that tries to form how we see things. The news, our culture, our past wounds and trauma, the habits we have cultivated, all of this shapes the lens through which we look at life. And today, I want us to ask ourselves whether we allow the Holy Spirit to purify and to form our lens. Are we allowing the mind of Christ to form how we see the world? Or are we looking at life through the clouded lens of society, through our ego, our pride, our self-interest, and the sin all around us? Sometimes we think that reality is neutral and everyone sees the same thing. Yet this isn't true. Two people can stand in the same room, meet the same person, experience the same event, and come away with an entirely different perception. Why? Because we don't see with our eyes alone. We see with our heart. St. Paul understood this well when he wrote to his disciple Titus and said, "To the pure, all things are pure, but to those who are corrupt and do not believe, nothing is pure." What a remarkable statement. St. Paul is speaking about how our heart forms our perception of things. The corrupt person looks at the world and finds corruption all around. The person with a pure heart looks at the same world and will see the beauty of God everywhere. The fathers of the church called this perception our nous, the spiritual faculty of the soul by which we perceive reality. When the nous is healthy, illumined by divine grace, we see truthfully. When the nous is darkened by sin and passion, we misread everything. We project our own darkness onto others. We see enemies where there are brothers and sisters. We focus on ugliness instead of the beauty that's right in front of us. We entirely miss God's presence right before our eyes. There's a beautiful story from the Desert Fathers about an elder who's walking along the road with two of his disciples. And as they walk, a woman of ill repute passes by. The two disciples immediately cast their eyes downward, turning away so as not to look at the woman. The elder, however, looks up and stares directly at the woman as she passes by. And the two monks are scandalized. How could their elder look at such a woman? When the disciples asked their elder why he looked, he said with purity of heart, "I looked up and I saw a child of God for whose soul Jesus Christ had died. And I grieved for her and I prayed for her." "And you," he asked, "why did you look away?" They were silent, for in their hearts they feared to see what their hearts projected. The one who looks with purity sees with purity. The ones who look with corruption see only temptation and darkness. The way we see has nothing to do with the one who passes by in front of us. The issue was the eye and the interior condition of each heart. One had been purified enough to see the image of God even within one whom society looked upon as lost. Remember the words of our Lord Jesus in the Beatitudes when he said, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Purity of heart is not simply the absence of sin, but it's the presence of a capacity to perceive divine beauty hidden within all things. St. Gregory of Nyssa teaches that pure in heart mirror God himself. Just as a polished mirror reflects light, so the purified soul reflects and perceives divine light. The goal of our Christian life is nothing less than to become a mirror of God, to become so transparent, so free of the distortions of our sins, that God shines through us and we

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Σήμερα τα σχόλιά μας θα είναι γύρω από την παραβολή του κακού δούλου που έχουμε στο Ματθαίο 18, του ανθρώπου εκείνου του οποίου ο Κύριος του συγχώρεσε ένα μεγάλο ποσό, ένα μεγάλο χρέος, και μετά διαβάζουμε ότι βγαίνοντας ο ίδιος βγήκε ένα δούλο σύνδουλό του, ο οποίος του όφιλε μόλις 100 δινάρια και ήταν απρόθυμος να τον συγχωρήσει. Δηλαδή, ο Θεός του συγχώρεσε όλο του το χρέος, την κάθε του αμαρτία, και αυτό ήταν απρόθυμος να συγχωρήσει έναν συνάνθρωπό του. Η είδηση που σας μεταφέρω είναι παλαιότερη, αλλά πάρα πολύ επίκαιρη. Το ερώτημα φαίνεται αφύσικο, ιδιαίτερα όταν το απίφθηναν σε έναν Ευρωπαίο. Το ρώτησαν, τι είδους θάνατο προτιμάς για τους ανθρώπους που παραδέχτηκαν ότι σκότωσαν τα αγαπημένα σου πρόσωπα, και αν δεν θέλεις το θάνατό τους, τους χαρίζεις τη ζωή? Κι όμως αυτό το ερώτημα, το απίθανο, τέθηκε στον συνταξιούχο ιδιωτικό υπάλληλο του Λονδίνου από κάποιο σουδανικό δικαστήριο που εφήρμοσε κατά γράμμα τους νόμους της Ισλαμικής δικαιοσύνης της Σαρία. Ο γιος του, η σύζυγός του και τα δυο τους παιδιά, ένα γόρι 3 ετών και ένα κορίτσι 1, σκοτώθηκαν κατά την επίθεση τρομοκρατών ενάντια στο ξενοδοχείο που έμεναν μαζί με 3 ακόμα άτομα. Αργότερα αυτοί οι 3 τρομοκράτες συνελήφθησαν και στη δίκη τους παραδέχτηκαν τα πάντα. Όμως η οικογένεια του ανθρώπου αυτού, πιστοί χριστιανοί όλοι, δεν ζήτησαν την θανατική καταδίκη των τρομοκρατών. Πρόσφεραν με όλη τους την χριστιανική μεγαλοκαρδία, ανεπιφύλακτα την συγγνώμη. Ποιος άραγε δεν στέκεται με θαυμασμό μπροστά σε ένα τέτοιο ψυχικό μεγαλείο? Δεν είναι η συγχώρεση, όπως συνήθως τη θεωρούμε, μόνο μία εντολή, γιατί είναι εντολή, και το μη συγχωρητικό πνεύμα στην Αγία Γραφή είναι αμαρτία, ούτε απλώς καθήκον και υποχρέωση? Θα τολμούσαμε να πούμε ότι είναι περισσότερο ανάγκη της ψυχής μας. Αποτελεί δηλαδή βασική ανάγκη για την ψυχοσωματική μας υγεία αλλά και ισορροπία. Ας έρθουμε στον άνθρωπο που δεν θέλει να συγχωρήσει ούτε ακόμα και τα μικρότερα πτέσματα, σφάλματα των ανθρώπων ενάντια του. Να συγχωρήσω, λέει, μα η καρδιά μου είναι ματωμένη. Με πλήγωσαν βαθιά, με διέβαλαν, με πρόσβαλαν, με συκοφάντησαν. Η συγχώρηση είναι κάτι το δύσκολο και το αδύνατο. Ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει, εγώ όμως ποτέ. Λέγοντας κάτι τέτοιο, στην ουσία γκρεμίζουν τη γέφυρα πάνω στην οποία πρέπει να περπατήσουν για να πλησιάσουν τον Θεό. Στην Κυριακή προσευχή διαβάζουμε «και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, καθώς και εμείς αφίωμεν». «Συγχώρεσέ μας, καθώς και εμείς ήδη έχουμε συγχωρέσει», λέμε στον Κύριο στην προσευχή μας. Και άρα όταν δεν συγχωρώ, δεν συγχωρεί ο Θεός τις αμαρτίες μου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αγαπητοί φίλοι, αυτή η ενέργεια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη από τη συγγνώμη, αλλά το μίσος, η έκθρα, η μνησικακία, η εκδίκηση δεν είναι κάτι το φυσιολογικό. Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος να μισεί, είναι πλασμένος να αγαπά. Γι' αυτό και όταν μισούμε είμαστε ταραγμένοι σε μία αφύσικη και αρρωστημένη κατάσταση. Ζούμε στο παρελθόν. Θυμόμαστε κάθε μέρα, κάθε λεπτό και στιγμή το κακό που μας έχουν κάνει. Ενώ όταν αισθήματα αγάπης πλημμυρίζουν την ψυχή μας, τότε έχουμε ειρήνη, έχουμε εσωτερική αρμονία. Έτσι είναι. Δεν μας έπλασε ο Θεός για να μισούμε και να εχθρευόμαστε. Όπως ένα μικρό πουλάκι είναι πλασμένο να κελαϊδά και ο αετός ο μεγαλοπρεπής να πετά στα ύψη, έτσι και η καρδιά του ανθρώπου είναι δημιουργημένη για να τραγουδά τον ύμνο της αγάπης και σαν αετός να πετάει
πάνω από τα τέλματα του μίσους στις φωτόλουστες κορυφές της αρετής. Αφού λοιπόν για την αγάπη και την συγχωρητικότητα είμαστε πλασμένοι, η μνησικακία, η έχθρα, το μίσος, η εκδικητικότητα, αναζήτηση ευκαιριών να πονέσουμε αυτούς που μας έχουν πονέσει, είναι αφύσικη κατάσταση, καταστρεπτική για την υγεία αλλά και την εσωτερική μας ισορροπία. Ας δούμε τον άνθρωπο που μνησικακεί και δεν συγχωρεί. Πάσχει, υποφέρει, βασανίζεται, λιώνει από το πάθος του. Το μίσος γίνεται σαράκι που τον κατατρώγει. Ο ύπνος δεν κολλάει στα βλέφαρά του. Μοιάζει με αγκάθι που όσο το σφίγγει κανείς τόσο και περισσότερο ματώνει. Είναι ζωή φυσιολογική αυτή? Δεν φθείρει και υποσκάπτει με τον τρόπο αυτόν την υγεία, την ψυχική του γαλήνη, την εσωτερική του ηρεμία? Γι' αυτό και ο Θεός με το στόμα του προφήτη μας λέγει: «Ο καθένας από εσάς να μην έχει στην καρδιά του μνησικακία ενάντια στον αδερφό του και την κακία του πλησίον ας μην τη σκέπτεται». Και σχολιάζει ένας πατέρας: «Δεν είπε συγχώρεσαι μόνο, αλλά ούτε να την έχεις στη σκέψη, ούτε να την συλλογίζεσαι. Ξέχασε όλη την οργή, εξαφάνισε την πληγή, διότι ενώ σου φαίνεται ότι εκείνον εκδικείσαι», λέγει ο πατέρας, «πρώτα τον εαυτό σου βασανίζεις, διότι σαν δίμιο έβαλες μέσα σου το θυμό που σου ξεσκίζει τα σπλάχνα. Δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένος άνθρωπος από αυτόν που οργίζεται και δεν συγχωρεί». Γράφει ένας άλλος καθηγητής θεολογίας: «Ο βασιλιάς συγχωρεί τον οφειλέτη, τον συγχώρεσε ένα τεράστιο ποσό, αυτός όμως είναι άσπλαχνος τον συνοφειλέτη του, τον παραδίδει τότε ο βασιλιάς στους βασανιστές», λέγει η παραβολή. Και ποιος είναι ο βασανιστής? Είναι η έλλειψη ειρήνης στην καρδιά μας, αγωνία, άγχος, ζωή με κενότητα, ξηρότητα, έλλειψη χαράς, ακόμα και θλίψη, διότι η ευλογία του Θεού, αν δεν συγχωρέσουμε, απομακρύνεται από τη ζωή μας. Έτσι, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, η συγχωρητικότητα ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια του απλού καθήκοντος, γίνεται ανάγκη ψυχική απαραίτητη για την ψυχοσωματική μας ισορροπία, συγχρόνως δείχνει τις πνευματικές διαστάσεις αλλά και δυνάμεις του ανθρώπου. Πώς να το κάνουμε? Όσο αποκρουστική και καταστρεπτική είναι η μνησικακία, τόσο όμορφη, ανυψωτική είναι η συγχωρητικότητα. Θέλω να κλείσω με κάτι πολύ όμορφο που μας άφησε πριν από πολλούς αιώνες ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γράφει: «Αν σου πω νίστεψε, θα προβάλλεις τη σωματική σου αδυναμία. Αν σου πω δώσε σε φτωχούς, θα πεις έχω βάρη οικογενειακά. Αν σου πω σύχναζε στα κηρύγματα και σε συναντήσεις θρησκευτικές, θα μου προβάλλεις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αν σου πω παρακολούθησε το κήρυγμά μου για να νιώσεις τη δύναμη της διδασκαλίας, θα προβάλλεις την έλλειψη μορφώσεως. Αν σου πω διόρθωσε το γείτονά σου, απαντάς πως δεν ακούει. Πολλές φορές επιχείρησε να του μιλήσω, αλλά με περιφρόνησε. Κρύες προφάσεις όλα αυτά, αλλά όμως έχεις κάτι να πεις, κάποια πρόφαση για αυτές τις παραβάσεις. Αν όμως σου πω άφησε το μίσος, τι από όλα αυτά μπορείς να επικαλεστείς? Ούτε αδυναμία φυσική, σωματική, ούτε φτώχεια, αμάθεια, ούτε μέρημνες και φροντίδες, ούτε τίποτα άλλο έχεις να προφασιστείς. Γι' αυτό και αυτή η αμαρτία είναι περισσότερη και μεγαλύτερη από κάθε άλλη αμαρτία. Πώς θα μπορέσουμε να σηκώσουμε τα χέρια, λέγει ο πατέρας στον ουρανό, πώς θα κινήσουμε τη γλώσσα, πώς θα ζητήσουμε συγνώμη? Και αν ακόμα θέλει ο Θεός να αφήσει την αμαρτία σου, δεν τον αφήνεις εσύ ο ίδιος όταν δεν συγχωρείς τα λάθη του συνδούλου σου. Ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, να μας δώσει τη δύναμη να ξεχάσουμε, να συγχωρέσουμε, το δώρο της πνευματικής αμνησίας. Ο Θεός πλούσια να μας ευλογεί όλους. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Austin's hub for international radio and specialty programs.
1: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
3: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest-running Greek-American program in the country.
4: WNTN 1550 AM. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: Το πρώτο δεκαπεντάλεπτο της εκπομπής είναι μια προσφορά του DoubleTree by Hilton Manchester Downtown, ελληνική επιχείρηση. Απολαύστε Νότια New Hampshire.
1: The first 15 minutes of Grecian Echoes is brought to you by DoubleTree by Hilton Manchester Downtown, Greek family owned. Enjoy Southern New Hampshire.
2: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Ted Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη every Sunday morning right here on WNTN Radio.
4: Η συμβουλή του πατέρα. Happy Father's Day.
5: Η συμβουλή.

0: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη ανοίγει 7 μέρες την εβδομάδα. Για το πρωινό, μεσημεριανό και το βραδινό σας. Σφυρίρει πρωινό όλη μέρα και υπάρχει μια ωραία ποικιλία ελληνικών φαγητών για το μεσημεριανό και βραδινό σας. Απολαύστε μια κρύα μπύρα ή ένα ποτηράκι κρασί με το γεύμα σας. Jimmy's Broad Street Diner, 122 Broad Street, στο Weymouth. Πάτε και φάτε.
1: Ο οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς σας προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες για τη θεραπεία των ματιών. Με εξειδίκευση στην οφθαλμολογία, διαγνώσκει προβλήματα του ματιού όπως είναι η απώλεια οράσεως, η αποκόλληση, ο καταράκτης και το γλαύκωμα. Το ιατρείο του Σάβας Αραγάς, Αραγάς Eye & Laser Center, βρίσκεται στη διεύθυνση 413 Highland Avenue στο Somerville και το τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
2: Welcome to TasteAndArtOfGreece.com. TasteAndArtOfGreece.com brings unique handicrafts and some exclusive items that are only available through TasteAndArtOfGreece.com. Men's and women's jewelry, dolls, aprons, mugs, kitchen gear, learning books and games, totes and handbags, accessories, hats, t-shirts, sweatshirts, and more. We work directly with artists and designers in every corner of the fantastic country of Greece to bring you authentic, unique, and memorable products. Do your e-shopping today with www.tasteandartofgreece.com.

Χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά. Μακάρι να ρεχόσουνα, μαζί μου να κοιμώσουνα. Στα βράδια τα διάφορα, να κάνεις διάφορα. Μα τι λέω,

0: Father's Day, αγαπημένοι μας ακροατές, η γιορτή του πατέρα σήμερα. Μια πολύ πολύ σημαντική μέρα. Πείτε τα χρόνια πολλά, δώστε μια μεγάλη αγκαλιά, ένα δυνατό φυλάκι και ένα ωραίο δώρο. Και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, μια έκπληξη, ένα ωραίο lunch, ένα ωραίο dinner. Φυσικά σκεφτείτε και αυτούς που είναι μόνοι τους, πάρτε τους ένα τηλέφωνο και ευχηθείτε σε όλους χρόνια πολλά. Φτάσαμε την 21η Ιουνίου.
1: Πρώτη μέρα καλοκαίρι.
0: Πρώτη μέρα καλοκαίρι.
1: Beautiful.
0: Ωραία. Είναι beautiful, πολύ όμορφα. Δεν σκάμε από τη ζέστη. Yeah. Και χθες ήταν υπέροχα.
1: Υπέροχα.
0: Δηλαδή, χθες έλεγα πω Θεέ μου να ήταν όλες οι μέρες. Ούτε ζέστη, ούτε υγρασία. Απολάμβανες το να είσαι έξω. Χθες ήμουν busy. Πήγα στο φεστιβάλ.
1: Και δούλεψες.
0: Βοήθησα λιγάκι.
1: Δεν δουλεύεις,
0: εκεί. Βοήθησα όσο μπορούσα. Τώρα πώς τα κατάφερα, όσοι με είδατε, μου χαμογελούσατε. Καλά τα κατάφερα, άσχημα τα κατάφερα. Δεν άκουσα πάντως κακή κουβέντα. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραίο το φαγητό. Εξαιρετικό έχω να σας πω.
1: Πήγα την Παρασκευή και ένα γύρο που έφαγα.
0: Ναι, πολύ ωραία όλα. Τελευταία μέρα στο φεστιβάλ στο Cambridge, τελευταία μέρα το φεστιβάλ στο Worcester. Ετοιμαστείτε και πηγαίνετε για lunch σήμερα εκεί. Θα το απολαύσετε με την ψυχή σας. Είδα πάρα πολύ κόσμο και χάρηκα γι' αυτό. Οι περισσότεροι ετοιμάζεστε για διακοπές, τα άλλοι θα πάτε στην Ελλάδα, άλλοι θα μείνετε εδώ και θα πάτε το Σεπτέμβριο. Ό,τι και αν κάνετε, απολαύστε το με την καρδιά σας. Εδώ είμαστε παρέα με τον Ted, θα πάμε μέχρι και τις 12. Θα έρθουν οι Bench Warmers.
1: No, δεν έχουμε σήμερα Father's Day.
0: Καλά το κατάλαβα. Ναι, κάτι κατάλαβα στην αρχή, σε είδα λίγο. Καλά, τους έδωσες off.
1: Off.
0: Πήρες και εσύ off όμως.
1: Off.
0: Έτσι, Father's Day. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ναι. Yeah. Παιδιά, χρόνια πολλά. Νίκ Μαρκόπουλος, Νίκ Υψηλάντης, Μπίλι Γαλάτης και ποιον ξεχνάμε, δεν ξεχνάω κανέναν. Και εσύ. Και εσύ, ο υποφαινόμενος. Λοιπόν,
1: άφησε με και να πω στο Διονύση Happy Father's Day και στον Μπαρμπαστέλιο.
0: Και στον μπαμπά.
1: Ακούει.
0: Γεια σου ρε μπαμπά, χρόνια πολλά, θα σε δω σύντομα. Λοιπόν, αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε το καφεδάκι μας.
1: Πάμε, Father's Day Coffee, Summer Coffee on its way.

0: Ένα καφεδάκι κάθε πρωί με την Νικολέτα.
1: Λοιπόν, ένα καφεδάκι ωραίο κρύο, το προμηθευτήκαμε κι εμείς και το απολαμβάνουμε αυτή την ωραία Κυριακή. Χαλαρώστε, περάστε ωραία, ξεκουραστείτε. Είναι ιδανικά να κάτσεις και στην αυλή σου σήμερα, όπως και χθες ήταν, ειδικά αν έχεις κόψει και το χορτάρι που λέει και ο Τέτ και το βλέπεις και το χαίρεσαι.
0: Το καμαρώνεις.
1: Το καμαρώνεις. Λοιπόν, τελευταία μέρα στο φεστιβάλ στο Cambridge, 11 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες και κλείνουν στις 8 σήμερα. Τελευταία μέρα, ζωντανή μουσική από τον Γιώργο Καρατζά, όπως επίσης πολύ όμορφα και στο Γούστερ, στον Άγιο Σπυρίδωνα. Και εκεί ξέρω ότι δουλεύετε πάρα πάρα πολύ σκληρά, μαθαίνω τα νέα σας. Παιδιά, κουράγιο σήμερα, τελευταία μέρα, να ολοκληρωθεί με πλήρη επιτυχία και αυτό το φεστιβάλ και του χρόνου να είμαστε καλά με υγεία και να το απολαύσουμε και πάλι. Λοιπόν, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, αυτό ήθελα να σου πω, που έρχονταν εκεί και άνθρωποι άλλων εθνικοτήτων και βλέπαν τα φαγητά και λέγανε «Wow, Greek French fries θέλουμε». Επειδή είχε από πάνω ότι «Θέλουμε μουσάκα», φωνάζανε.
0: Μουσάκα.
1: Ναι, ήταν πολύ, πολύ εντυπωσιακό το πώς και πόσο τους αρέσει το δικό μας το φαγητό. Και το ξέρω από την Ελλάδα που έρχονται για τουρισμό. Αλλά όταν το βλέπεις, δηλαδή βλέπουν τα φαγητά και λάμπει το πρόσωπό τους. Τι ωραίο αυτό, τι ωραίο εκείνο. Και ήμουν ιδιαίτερος περήφανη. Πολύ πολύ περήφανη που το έβλεπα αυτό. Να χαίρονται και να υποστηρίζουν έτσι την ελληνική κουζίνα. Όπως και να το κάνουμε. Οι Έλληνες έχουμε τα πρωτεία και στην εστίαση, στα εστιατόρια και στη μαγειρική και στο σερβίρισμα και στη φιλοξενία. Είμαστε οι πρώτοι. Λοιπόν, καλοκαίρι και το καλοκαιράκι μας πάμε παρέα με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να το απολαύσουμε.
0: News report with Stamati coming up at 9.

0: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
1: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
2: Καλημέρα και Happy Father's Day στο Σταμάτη μας.
3: Happy Father's Day, Σταμάτη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι πανέμορφη η μέρα του χρόνου σήμερα, 21 Ιουνίου. Και όπως είπες, Τέντι μου, καλή Father's Day σε εμάς. Να είσαι καλά και εσύ και όλοι οι άλλοι γονείς. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Ελβετία, καθώς εκεί βρίσκονται επιτέλους οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο περίφημο φέρετρο του Μπούερ Μπέγκενστον, πάνω στην πανέμορφη λίμνη της Λουκέρνης. Σήμερα το πρωί ο αντιπρόεδρος Βάνς ηγείται των Αμερικανών, ενώ ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκονται από την πλευρά του Ιράν. Παρόντες είναι και το Πακιστάν και το Κατάρ για τους, να κάνουν τους μεσολαβητές. 6 μέρες μετά από τις υπογραφές, η ειρήνη δοκιμάζεται όμως στον πιο αδύναμο κρίκο της, που είναι το Λίβανο ξανά. Το Ιράν απείλησε χτες ότι θα κλείσει πάλι το στενό και με το ένα χέρι δίνει χέρι φιλίας στον Βάνς και με το άλλο χέρι προσπαθεί να στριμώξει το

πολέμου, ενώ ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η Χεζμπολά είχε εκτοξεύσει πάνω από 50 βλήματα προς την περιοχή του Ισραήλ. Μέχρι κάποιος να περιορίσει τις μάχες στο νότιο Λίβανο, τα στενά του Ορμούζ θα παραμένουν το διαπραγματευτικό χαρτί και η μοίρα του Λιβάνου παραμένει αυτό που πάντα ήταν, να ματώνει αυτό για τον πόλεμο και για τα μάτια των άλλων. Στην Αλβανία να πάμε, όπου δεκάδες χιλιάδες Αλβανοί πραγματοποίησαν νέα διαμαρτυρία αργά χτες το βράδυ εναντίον του σχεδιαζόμενου πολυτελούς θέρετρου που συνδέεται με την οικογένεια του Προέδρου Τραμπ και του γαμπρού του σε μια περιβαντολογικά ευαίσθητη περιοχή των ακτών της Αδριατικής χώρας. Στην Αγγλία ο Βρετανός Υπουργός Πίτερ Κάιλ ήταν ο πρώτος που έκανε δηλώσεις και είπε ότι ο Πρωθυπουργός Κέρ Στάρμερ πρέπει και σκέφτεται τις πολιτικές πραγματικότητες καθώς ο κομματικός του αντίπαλος εκλέχθηκε στο Κοινοβούλιο, δημιουργώντας έτσι μια πιθανή πρόκληση στην ηγεσία. Αυτό θα μπορούσε να είναι και η αρχή του τέλους για τον Στάρμερ. Στην σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας τα πράγματα δεν ηρεμούν, καθώς οι σφοδρές μάχες με τα drones συνεχίζονται και οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν στοχεύσει τον υπορωσικό έλεγχο Κραϊμία, αναγκάζοντας τις ρωσικές αρχές να σταματήσουν τις πωλήσεις βενζίνης στους πολίτες. Εν τω μεταξύ, η Πρωθυπουργός Ιταλίας Μελόνι απάντησε δημόσια στους ισχυρισμούς του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο ένας και ο άλλος στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του G7, λέγοντας ότι ο Τραμπ επινόησε την ιστορία ότι αυτή τον παρακάλεσε να τραβήξουν μαζί μια φωτογραφία. Στην Κολομβία έχουμε εκλογές, εκεί οι ψηφοφόροι κατευθύνονται στις κάλπες σε ένα τεταμένο επαναληπτικό γύρο προεδρικών εκλογών μεταξύ ενός προοδευτικού και ενός συντηρητικού outsider. Στα ελληνικά νέα να πάμε, καθώς το καλοκαίρι ξεκινά δυστυχώς πυρκαγιές, στη Σύρο υπάρχει μια μεγάλη πυρκαγιά από τις πρώτες του φετινού καλοκαιριού και έχει ήδη προκαλέσει την προειδοποίηση εκένωσης στην Σύρο. Επίσης η Ελλάδα είπε ότι θα δώσει προτεραιότητα στην ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν η Ελλάδα θα έχει την προεδρία της του χρόνου το 2027. Η πρόθεση της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη θα αποτελέσει την κορυφαία προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, οι αγορές ανοίγουν ξανά αύριο μετά από την αργία που είχαμε την Παρασκευή. Τα μάτια των επενδυτών είναι στραμμένα στις συνομιλίες στην Ελβετία και εάν θα υπάρξει ή όχι κλείσιμο του Ορμούς και αν θα μπορεί το πετρέλαιο να ρέει εύκολα από το Ιράν. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι την Δευτέρα θα έχουμε ένα ασταθές άνοιγμα, καθώς η αγορά έχει περάσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες αξιολογώντας την ειρήνη, αξιολογώντας πόσο θα πέσει το πετρέλαιο και αν η Τεχεράνη απλώς της υπενθύμησε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει πλήρως. Στα αθλητικά μας νέα, Μουντιάλ σε πλήρη εξέλιξη. Η Ιαπωνία νίκησε με μεγάλη κυριαρχία 4-0 το πρωί την Τινησία, χτες το βράδυ. Η Ολλανδία νίκησε 5-1 τη Σουηδία σε μια εκπληκτική εμφάνιση, ενώ η Γερμανία ξανά στο τέλος, όπως λέμε στο τέλος νικάνε οι Γερμανοί, κοινικά νίκησε την ακτή Ελεφαντοστού την τελευταία στιγμή με 2-1. Ο τερματοφύλακας του Κουρασάου ήταν ο ήρωας της χώρας καθώς έκανε 15 αποκρούσεις, τις περισσότερες που έχουν γίνει ποτέ, για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του εναντίον του Ισημερινού στο 0-0. Οι φάσεις των ομίλων εντείνονται και έχουμε πολύ καλά μάτς. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει καθώς η Ισπανία παίζει με την Σαουδική Αραβία, η Ισπανία που έχει απογοητεύσει στο πρώτο της βάθ και πρέπει

Επιστρέψαμε εδώ 9:30 δείχνει το ρολόι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς που συντονιστήκατε αυτή την ώρα. Happy Father's Day να σας ευχηθούμε και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Πρώτη μέρα του καλοκαιριού η σημερινή, 21η Ιουνίου, και είμαστε εδώ παρέα με τον Dead. Θα περάσουμε 3 ώρες όμορφα με μουσική, με ειδησιογραφία και με ωραία event που έχουμε να σας αναγγείλουμε. Το φεστιβάλ στην Εκκλησία του Κωνσταντίνου και Ελένης, η τέταρτη και τελευταία ημέρα σήμερα για το φεστιβάλ, το οποίο συμπληρώνει 50 χρόνια. Να πάτε όλοι να υποστηρίξετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και να γευτείτε το υπέροχο φαγητό εκεί. Σας το εγγυώμαι. Ο Άγιος Σπυρίδωνας στο Γούστερ έχει και αυτό στην τιμητική του. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται εκεί. Τελευταία μέρα, 21η Ιουνίου, ξεκίνησε προχθές και ολοκληρώνεται σήμερα. Έχουμε το φεστιβάλ στο Ipswich 2 μέρες, στα μέσα του Ιούλη, Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου. Το φεστιβάλ, επαναλαμβάνω, στο Ipswich. Για μία μέρα, το Σάββατο 1η Αυγούστου, στον Άγιο Γρηγόριο, στο Mansfield, θα πραγματοποιηθεί και εκεί το Greek Festival. Free admission, μουσική από DJ, η ελληνική πάντα θα είναι και αυτή, και ωραίο φαγητό και γλέντι το φεστιβάλ στο Mansfield, επαναλαμβάνω, την 1η Αυγούστου. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στην πόλη μας, καταφέραμε να τον έχουμε για μία και μοναδική εμφάνιση, για πρώτη φορά έρχεται εδώ στη Βοστόνη 3 Οκτωβρίου, το Σάββατο το βράδυ θα είμαστε όλοι εκεί να τον χειροκροτήσουμε και να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. 17 Οκτωβρίου, ξεκινάμε νωρίς να το αναγγέλουμε, είναι ο ετήσιος χορός by the Longanico Society, θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο εστιατόριο Ιθάκη, στο Route 1, στο Peabody. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, καθώς σας το είπαμε, και ελεύθερος.

0: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γέρο Βασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό οπλό Μαριούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή πηγαίνετε στο website www.yannisdistributing.com.
1: Happy Father's Day,
2: το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
3: When visiting Cape Cod this summer, make sure to stop by Cook's Seafood, located in Mashpee, right near the Rotary, as well as the Lobster Boat, located on Route 28 in West Yarmouth, both serving the finest seafood, both owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos. That's Cook's Seafood in Mashpee and the Lobster Boat on Route 28 in West Yarmouth on Cape Cod.
4: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
5: Enjoy an idyllic New England escape at the Wyndham Newport Hotel, offering modern accommodations, exceptional amenities, and spectacular water views. Situated in picturesque Middletown, the Wyndham Newport Hotel is just 3 miles from downtown Newport, reachable via our convenient shuttle. Top attractions such as the Newport Mansions, Newport Cliff Walk, and the International Tennis Hall of Fame are just minutes away. Take a dip in our heated indoor pool, work out in our state-of-the-art fitness center, which is open 24/7, and indulge in fresh seafood at our on-site restaurant and bar. The Wyndham Newport Hotel features spacious guest rooms, and the suites are appointed with king-sized beds, free Wi-Fi, and other thoughtful conveniences. If you're hosting a conference, celebration, or wedding, the non-smoking property offers 25,000 square feet of versatile event space, including 2 elegant ballrooms and exquisite outdoor venues. Use of technology, creative catering, and a team of attentive planners ensure that every occasion is one of a kind. The Wyndham Newport Hotel, located in Middletown, Rhode Island. Contact them at 401-236-2020 for more information. Greek family owned.
6: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με 2 διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
3: The time in our studios is about 7 minutes before 10 o'clock. Again, the first day of the summer officially, and happy Father's Day. You are tuned to Grecian Echoes. I'm Teddy Dimitriadis along with Nicoletta Papadoya.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, happy Father's Day αυτή την υπέροχη μέρα. Ακούσαμε την ειδησιογραφία από τον Σταμάτη αναλυτικά. Μπορεί να επίληθε η ειρήνη, ωστόσο έχουν να διευθετηθούν ακόμη αρκετές λεπτομέρειες. Υπάρχει μια μικροένταση. Διπλωματική λύση λοιπόν καλούνται να βρουν οι δύο πλευρές. Ο πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, έχει εξουσιοδοτήσει τον J.D. Vance για να συνομιλήσει με το Ιράν για τις τελευταίες λεπτομέρειες αναφορικά με την συμφωνία και την επίτευξη της εκεχηρίας. Κατά τα υπόλοιπα, να σας πω ότι στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει για τα καλά η ζέστη, πολύς τουρισμός και φέτος τα νησιά, ιδιαίτερα Σαντορίνη, Μύκονος, έχουν πάρα πολλές προσελεύσεις και αναμένεται να είναι ένα θερμό, πολύ θερμό το φετινό καλοκαίρι. Κατά τα υπόλοιπα, στα αθλητικά νομίζω ότι μας κάλυψε ο Σταμάτης νωρίτερα. Έχουμε Μουντιάλ. Για πόσο καιρό ακόμα, Τέτ?
3: Πολύ, αν έκανα λάθος. Τουλάχιστον ένα μήνα. Έχουμε
6: για τουλάχιστον
3: πολλά.
6: Ένα μήνα. Mm. Μάλιστα. Ξέρεις τι άκουγα χθες στο ράδιο για την μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Λος Άντζελες, σε ένα εργοστάσιο εκεί.
3: Κάτι άκουσα.
6: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είχε κηρυχθεί η περιοχή. Ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλη φωτιά. Μια αποθήκη τεράστια έπιασε φωτιά και επεκτάθηκε. Θυμάσαι τις φωτιές πριν από 2 χρόνια. Mm-hmm. Τρόμαξαν να σταματήσουν. Η επιδημία του έμπολα έχει ξεσπάσει στο Κονγκό, πολύ μεγάλο πρόβλημα, 1,000 θάνατοι, 1,000 κρούσματα μάλλον, 300 θάνατοι. Οι αρχές εκεί φοβούνται να μην επεκταθεί το πρόβλημα, έχουν λάβει ήδη τα μέτρα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, γιατί ξέρεις, αυτό δεν θέλει πολύ για να κάνει spread και να έχουμε μετά πρόβλημα. Καύσωνας όχι μόνο στην Ελλάδα, καύσωνας στη Γερμανία και στη Γαλλία, πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες εκεί και όπως είπα και νωρίτερα, όσοι επισκέπτονται τα μέρη αυτά να είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένοι. Λοιπόν, πάμε μουσική, θα επιστρέψουμε. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε τον Αντώνη Ρέμο, τον αγαπημένο μου.

0: Από μπουζούκι πρώτος είσαι. Και κλαρίνο και μπουζούκι πρώτος στο χορό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βόλτα στον κόσμο.
1: Με δουλεύεις τώρα λίγα.
0: No, okay.
1: Ποτέ. Ναι.
0: Σου κάνω πλάκα.
1: Πλάκα.
0: Λοιπόν, τι να σε κάνω. Happy Father's Day. Να σε χαιρόμαστε, Ted. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βόλτα στον κόσμο. Ξεκινήσουμε από πάνω, βορρά, Καναδά. Μας ακούτε πάρα πολύ στον Καναδά. Να σου πω την αλήθεια, στο Κεμπέκ θέλω να πάω. Δεν έχω πάει στο Κεμπέκ.
1: Και εγώ δεν έχω πάει ποτέ.
0: Θέλω να πάω στο Κεμπέκ, αλλά κάθε χρόνο λέμε με το Διονύση θα πάμε και κάτι γίνεται.
1: Κάτι θα πας. Θα πάμε. Θα βρεις άκρη.
0: Λοιπόν, στα επόμενα 30 χρόνια θα το κανονίσουμε. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Καναδά. Να πούμε εκτός Αμερικής καλημέρα στην Κίνα. Κοίταξε που έχει φτάσει χάρη μας, ε. Μας ακούτε και στην Κίνα. Να είστε καλά. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αγγλία, στο Πουέρτο Ρίκο, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, Αφρική, Ισπανία, Βουλγαρία, στην πατρίδα μας την Ελλάδα, φυσικά και μας ακούτε εκεί. Στο Ιράν μας ακούτε. Να μάθετε νέα για τις διαπραγματεύσεις μάλλον. Στο Μεξικό, Γουατεμάλα, Ιαπωνία, Βέλγιο, Κολομβία και στην Αργεντινή. Okay. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς, καλή Κυριακή να έχετε. Πάμε να δούμε εδώ στα δικά μας τα μέρη. Να ξεκινήσουμε από το ωραίο Maine. Ψηλά λοιπόν, Portland, στο Maine μας ακούτε, καλημέρα παιδιά. Στη Βοστόνη, στο Manchester, στο New Hampshire, στην ευρύτερη περιοχή της Βοστόνης, New Bedford, στο Rhode Island, στο Providence. Νέα Υόρκη μας ακούτε, New York City και New York State επίσης, Miami, Fort Lauderdale, Florida, Albany, Σκενέκτατη, Τρόι στη Νέα Υόρκη, Hartford και New Haven στο Connecticut, Orlando και να ήμασταν εκεί τώρα στη Φλόριντα να κάναμε μπάνιο, Rochester στη Νέα Υόρκη, Tampa, Sarasota, St. Petersburg επίσης στη Φλόριντα, Ohio, Dayton, Springfield εδώ στη Μασαχουσέτη. Γεια σας παιδιά! Norfolk, Portsmouth, Newport News στη Βιρτζίνια, Toledo, Ohio, West Palm Beach και Fort Pierce στην Φλόριντα. Στο Watertown στη Νέα Υόρκη, καλά σίγουρα και στο δικό μας το Watertown εδώ μας ακούτε, ελπίζω. Fort Myers και Naples στη Φλόριντα, New Orleans, Λουιζιάννα, Dallas και Fort Worth στο Τέξας, Phoenix, Αριζόνα, Seattle, Tacoma στην Washington, Φιλαδέλφια, Detroit, Michigan, Cleveland, Akron στο Ohio, Indianapolis στην Ινδιάνα, South Carolina, Columbia, Chicago, Illinois, San Antonio στο Texas, Denver, Colorado, Washington DC, καλημέρα παιδιά στην πρωτεύουσα εκεί, Baltimore, Flint, Saginaw,
1: Michigan, καλημέρα,
0: Michigan, Bay City, επίσης στο Michigan, Atlanta, Georgia, Harrisburg, Lancaster, Lebanon και York. Mobile, Alabama, Pensacola στη Φλόριντα, Los Angeles, Καλιφόρνια, San Diego, Καλιφόρνια, Jacksonville στην Φλόριντα, Columbus, Ohio, Johnstown και Altoona,
1: Pennsylvania.
0: Μεγάλες πόλεις.
1: Yeah.
0: Μάλιστα. Charlotte στη North Carolina, Sacramento, Stockton και Modesto στην Καλιφόρνια, Knoxville, Tennessee, Memphis, Tennessee, Albuquerque και Santa Fe, New Mexico, San Francisco, Oakland, San Jose, Καλιφόρνια επίσης, Tallahassee στη Φλόριντα, Thomasville στη Georgia, Yakima, Pasco, Richland και Kennewick στην Washington, Janesville στη Φλόριντα, Houston στο Texas. Δεν έχω πάει ούτε στο Τέξας, μωρέ Τέρ.
1: Πρέπει. Και εγώ να σου πω, δεν έχω πάει. Έχω πάει στο αεροδρόμιο,
0: Δεν έχεις πάει στο Τέξας.
1: Ναι, μόνο αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα. Αγκούστα, Τζόρτζια.
1: Αγκάστα.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει.
0: Αγκάστα. Από τον Αύγουστο. Είδες πως θα κάνω. Τα ταιριάζω. Las Vegas, Nashville, Tennessee, Greensboro, High Point, Winston-Salem, στη North Carolina, St. Louis. Μιζούρι, Πάναμα City, Φλόριντα, Green Bay and Appleton, Wisconsin, Syracuse, New York, Richmond, Petersburg, Virginia, Louisville, Kentucky, Kansas City, Cincinnati, Ohio, Minneapolis, St. Paul. Επίσης μας ακούτε, Shreveport, Louisiana, Davenport, Iowa,
1: Davenport,
0: Rock Island, και Molin, how is pronounced it? Illinois.
1: Yeah.
0: Honolulu.
1: Αλόγα.
0: Rhinelander, Wisconsin.
1: Πώς το λένε, καινούριο είναι.
0: R-H-I-N-E-L-A-N-D-R. Rhinelander.
1: Never heard of it. Good
0: Wilmington,
1: morning.
0: North Carolina, Omaha, Charleston, South Carolina, Bancroft, Maine, Greenville, Spartanburg, Asheville, North Carolina, Anderson, South Carolina, Birmingham, Alabama, Columbus, Georgia, Raleigh, Durham, North Carolina, Fresno, Visalia, California, Harlingen, Weslaco, Brownsville, McAllen στο Texas. Τώρα θέλουμε να σου πω, θέλουμε ένα sponsor για εισιτήρια, να πάρουμε το αεροπλάνο και, και να πάμε να συναντήσουμε τους ακροατές μας. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλό καλοκαίρι, απολαύστε και ξεκουραστείτε και να μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: We are so grateful that you make Grecian Echoes part of your days. From coast to coast, from east to west, and each and every Sunday we run through the cities that have tuned us in during the week. And the information, all of the analytics provided to us by our streaming analysts, our Odyssey operations carrier, we thank them. You are tuned to Grecian Echoes, and we broadcast out of Boston, the Athens of America.

0: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Murick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
1: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μια προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
2: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909 Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το Λαπαντρόνα μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. Λαπαντρόνα, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
3: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
4: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The Rehabilitation Department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.
2: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
3: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
5: Well, I just want to wish a very happy
2: Thank you and ευχαριστώ.
5: Day to all of you guys. Nick Anastasopoulos, Art Stammers, all you fathers out there, all our wonderful sponsors who are fathers and grandfathers and uncles. And well, it's a special day. And being a father and being a grandfather, it's kind of a cool day. I was just thinking of myself. I didn't even mention it to Nicoletta, but I've been broadcasting Father's Day my entire life, it seems like, you know. 40 years, you know, θυμάμαι 40 χρόνια.
2: Δεν έχεις λείψει.
5: Δεν έχω λείψει Father's Day.
2: Big achievement.
5: Yeah, it's a special day, and Mother's Day as well. We got to thank the mothers. Without mothers, there's no fathers. There's no nobody
2: Σωστό.
5: Without the mother.
2: Ωραία τα λες. Σωστός. You are in the correct page, λοιπόν. Να σου πω ότι το στάδιο των Yankees γέμισε με 2.500 Ελληνοαμερικανούς, όπως κάνουμε εμείς το Greek Heritage Night, κάνουν και αυτοί στο Yankee Stadium, στο Bronx. Και ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία. New York Yankees έπαιξαν με τους Chicago White Sox. Ήταν ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
5: He threw out the first pitch.
2: Ναι, το είδες. Ήταν πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι αυτές οι βραδιές είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ενδυνάμωση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Βρισκόμαστε όλοι παρέα και χαιρόμαστε. Πολλά φεστιβάλ είναι σε εξέλιξη και σε άλλα μέρη της Αμερικής. Στο Bronx έχουμε το φεστιβάλ Ζωδόχου Πηγής. Εκεί μάλιστα. Είχαμε και παρουσίες από εδώ. Ο κύριος Σιδερίδης ήταν. Ποιος άλλος?
5: Consul General from New York, Ιφηγένεια Καναρά.
2: Η κυρία Καναρά, βεβαίως. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τους χαιρετισμούς μας και εκεί σε όλους τους Έλληνες.
5: Costa was involved in organizing it. He went down with his entire family. Bravo, Costa.
2: Όπως λέω, ο κύριος Σιδερίδης είναι γεννημένος πρόεδρος. του πάντα προεδρία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε αυτό το όμορφο πρωινό. Ωραία μέρα. Μέχρι πόσο, 80-85 θα πάει η θερμοκρασία?
5: Κάπου εκεί τι μας λέει. Θα πάμε 80 βαθμούς.
2: Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος. Συνεχίζουμε. Όσο τίποτα σε θέλω. Φεστιβάλ στο Γούστερ, τελευταία μέρα σήμερα στον Άγιο Σπυρίδωνα, όπως επίσης και στην Εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης στο Κέιμπριτζ.

0: Λοιπόν, έχεις δει τι γίνεται. Την Παρασκευή είχαμε πάλι σύγκρουση με δύο τρένα βόρεια του Λονδίνου. Είχαμε το τραγικό αυτό περιστατικό στην Ελλάδα, το δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Αλλά δυστυχώς έχουν σημειωθεί και άλλα παρόμοια περιστατικά σε 3 πόλεις. Στο Λονδίνο, στην Ισπανία είχε γίνει. Πολύ λυπηρό.
1: Δύσκολο.
0: Πολύ λυπηρό και πράγματα τα οποία... Ναι, δεν τα είχαμε.
1: It's funny, I watched a movie.
0: Συνηθίσει.
1: There's a movie out there with Denzel Washington, and it's about a what's the name of that movie? I can't remember. I just watched it recently, where it's a train, you know, a runaway train, and you know, and they thank God they stopped it, but there's so many that situation in Tempe, you know. Came to my
0: attention. Να σε ρωτήσω, μια και λες για movie, την ταινία την παρακολούθησες που, για την οποία μιλάγαμε την προηγούμενη Κυριακή?
1: Το μισό.
0: Το μισό.
1: Το αγόρασα.
0: Το πώς σου φάνηκε, πώς ήταν?
1: Different. Είναι λίγο mafia style.
0: Mafia style. Mafia. Αλλά είναι, αξίζει.
1: Αξίζει. Θα το δω,
0: Πώς μπορείς και βλέπεις μισή ταινία? Το σταματάς και συνεχίζεις.
1: Να σου πω την αλήθεια και
0: μην... Σε πήρε ο ύπνος.
1: Με πήρε ο ύπνος. Mm. Yeah.
0: Το είδες βράδυ, ναι. Yeah. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ πήγα να το κατεβάσω, να το αγοράσω.
1: Εγώ πάω 7.30, εγώ ξυπνάω στις 4.30 ίσως,
0: Κουράζεσαι, να.
1: Να πάω στο καναπέ, κάθομαι 5 λεπτά, ό,τι να είναι, και να είναι και ballgame και τα λοιπά.
0: Νταν, μπούμ, σε παίρνει ο ύπνος.
1: Γεια, με παίρνει ο ύπνος. Δόξα το Θεό.
0: Να σου πω, δεν έρθει την τέμπη να σου σκουντήσει.
1: Έχετε δοκική. Ο Γιώργος, ο Γιωργάκης, έχετε δοκική. Πάπου.
0: Πολλές φορές. Και εμένα το βράδυ, καμιά φορά βάζουμε να δούμε καμία ταινία, με το Διονύση με παίρνει ο ύπνος, αλλά με ξυπνάει, μου λέει, έλα, δεν θα τελειώσει ταινία. Πολλές φορές πάω για τα παιδιά για ύπνο και κοιμάμαι πρώτη. Και κατεβαίνει ο Χρήστος, όχι πια, ο Στέλιος κατεβαίνει
1: τους
0: κάτω.
1: Ώρα, βάζεις τα παιδιά ώρα.
0: Το Στέλιο τον βάζω για ύπνο. Yeah. Αλλά πέφτουμε για ύπνο, αποκοιμιέμαι και κατεπαίνει ο Στέλιος, κατεπάει κάτω στο Διονύση. Yeah. Και του λέει, πού είναι, η μαμά κοιμήθηκε, λέει, ήρθα κάτω, οπότε συμβαίνουν και αυτά. Yeah. Λοιπόν, τι να κάνουμε, άμα είσαι κουρασμένος, γίνονται όλα. Συνεχίζουμε.
1: Πάμε.
0: Αυτό τραγούδι το έμαθα από τον Mike Gennady. Καλημέρα, Mike.

0: And now it's time for Greek Inventions That Changed the World, brought to you by the Davos family. It's hard to imagine a world without the concept of money. Love it or hate it, money drives the world we live in, and this form of credit can be traced back to ancient Greece. Greeks known as the Lydians were the first people to use circular metal pieces, or coins, in exchange for goods and services. Without this form of trading, who knows what the world's economy would be like today? It's possible that without them, we'd still be trading goats.
1: Ψωνίζουμε έξυπνα, κερδίζουμε χρήματα. Εξασφαλίζουμε τα καλύτερα προϊόντα στο τραπέζι μας. Market Basket. More for your dollar. Υποστηρίζουμε το Market Basket, το σούπερ μάρκετ ελληνικής ιδιοκτησίας που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία. Για παραπάνω από 100 χρόνια οι καταναλωτές υποστηρίζουν το Market Basket, το οποίο διαθέτει και όλα τα ελληνικά προϊόντα. Κρασιά, ελληνικά τυριά, γιαούρτι και όλα τα γλυκίσματα από την Ελλάδα στο δικό σας σπιτικό. Οι ιδιοκτήτες του Market Basket ευχαριστούν τους πελάτες τους για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης και τους υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά.
2: Good morning from Evan, Lucky and Catherine Metropolis in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.

0: Well, I think that every son can equate to that song to some degree. Of course, growing up, your dad's working so hard, you know, you want their time. Then you grow up and, you know, they want your time. And it's a timeless song, and it's appropriate on Father's Day.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ μουσικά, 11 και 4 δείχνει το ρολόι, να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα δεν θα ακολουθήσουν οι Benchwarmers, γιατί έχουν πάρει off να περάσουν ωραία το Father's Day. Θα φύγει και ο Ted να πάει να απολαύσει και αυτός την δικιά του Special Day. Γιώργος Μαζωνάκης, Ώρες Μικρές, το τραγούδι που ακολουθεί.

0: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!
1: Just about everywhere you turn, prices are on the rise. But not at Sullivan Tire. We're having our biggest tire sale of the year. Buy three Goodyear or Uniroyal tires and get the fourth tire free. Plus, get instant savings on select Bridgestone, Firestone, Cooper, and Kelly tires. And save even more with mail-in rebates on select tire purchases after submission. Visit SullivanTire.com for complete details.
2: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
3: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Morse Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Morse Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
4: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis, at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management, 617-212-8343, 617-212-8343.
5: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.

0: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me. Que mi lao elinica ti glosa mas.
1: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416. Η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι η προστασία της οικογένειάς σας, του μέλλοντος και της δουλειάς σας. Σκεφτείτε ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι οικονομικά ασφαλή, ακόμα και αν δεν είστε εκεί να τα προστατέψετε. Κάντε το δικό σας πλάνο ζωής σήμερα. Η Τζοάννα Αντωνόπουλος είναι εδώ για να σας διαβεβαιώσει ότι η οικογένειά σας είναι προστατευμένη. Με ελαστικά προγράμματα και τη σωστή καθοδήγηση, βρείτε το τέλειο πλάνο ασφάλειας ζωής που θα καλύπτει τις ανάγκες και φυσικά τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Δώστε στους αγαπημένους σας ένα δώρο, το δώρο της οικονομικής ασφάλειας. Καλέστε σήμερα την Τζοάννα Αντωνόπουλος στο 781-894-7000 ή στείλτε της email στο joanna@atlanticplanning.com. Γιατί η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι μία υπόσχεση σε αυτούς που αγαπάς.
2: All Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius, gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
3: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism.
4: Now, I'd like to wish all of the Alpha Omega Brotherhood a very, very happy, happy Father's Day.
1: Λοιπόν, διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο
4: Τι?
1: National Geographic για την πόλη Tarbon Springs στη Φλόριντα. Είναι πραγματικά ελληνική πόλη.
4: Και δεν έχω πάει ποτέ.
1: Βλέπεις, λέει, στο λιμάνι τα σφουγγάρια. Πολλοί μετανάστες έφτασαν εκεί από πολλά νησιά της Ελλάδας, κυρίως από την Κάλυμνο και από τη Σίμη. Και μετέφεραν όλες του τις γνώσεις για την επεξεργασία των σφουγγαριών, για την αλεία.
4: Sponges,
1: exactly. Εκεί αν, είναι, λέει, η πιο ελληνική. Έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό Ελλήνων, η πόλη με τους περισσότερους Έλληνες στην Αμερική. Έχουν σταδιοδρομήσει, έχουν φτιάξει πολύ σημαντικές επιχειρήσεις. Έχει το ισχυρότερο ελληνικό αποτύπωμα. 25.000 Έλληνες κατοικούν
4: one
1: εκεί.
4: Town,
1: 25.000
4: town.
1: Λοιπόν. Και ως επιτοπλίστων from Δωδεκανής, από τη Δωδεκάνησο έφτασαν τα νησιά, τα Δωδεκάνησα. Στους δρόμους μιλάνε ελληνικά, ακολουθούν τις παραδόσεις, έχουν τα πανηγύρια φυσικά. Γιορτάζουν πολύ, με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, τα Θεοφάνεια. Κάθε Γενάρη είναι η μεγαλύτερη τους γιορτή. Είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου εκεί. Φαντάζομαι πολύ που μας ακούτε εδώ ακροατές από τη Μασαχουσέτη, πολύ να έχετε και εξοχικό, να πηγαίνετε εκεί. Τι ωραία όμως, κοίταξε να δεις πόσο ισχυρό αποτύπωμα έχουμε και πόσο ισχυρή επιρροή έχουμε εμείς οι Έλληνες εδώ στην Αμερική. Σπογκαλιευτική, σπογκαλιευτική είναι η τέχνη.
4: Έτσι λέγεται.
1: Έγινε σπογκαλιευτική, ναι, παράδοση. Σπογκαλία συνέση.
4: Πες το πάλι.
1: Σπογκαλία. Σπογκαλία.
4: Σπογκαλία.
1: Γεια.
4: Yeah. Σπογκαλία.
1: Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό.
4: Sponging.
1: Sponging, that's right.
4: Sponging. Everybody needs a good clean sponge.
1: Και μάλιστα έχει εκεί ένα άγαλμα στην προκυμαία του, yeah. Starborn Springs, με έναν άνθρωπο που σφουγγαρά. Αυτά διαβάζω. Καλυμιώτες και από τη Σίμη, πολλοί εκεί. Όπως σε κάθε περιοχή έφτασαν από διαφορετικές, σε κάθε γωνιά της Αμερικής έφτασαν από διαφορετικές περιοχές. Εδώ έχουμε και νησιώτες στη Μασαχουσέτη και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Αρκάδες πολλούς, Σπαρτιάτες. Καλύμνιους έχουμε.
4: Πολλούς.
1: Βορειοελλαδίτες επάνω, εγώ
4: έχουμε,
1: ξέρω.
4: Έχουμε.
1: Καλαματιανούς.
4: Yeah, yeah, yeah.
1: Και νησιώτες έχουμε και χιώτες έχουμε. Και Μυτιλινιούς. Λοιπόν, αυτά συνεχίζουμε. Νατάσα Θοδωρίδου, καιρό έχουμε να την ακούσουμε. Πάμε να την ακούσουμε. Σιγά σιγά θα πάμε να σας αποχαιρετήσουμε.

0: Στο Αθήνα International Foods θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία για ελιές. Ελιές από την Καλαμάτα 6 διαφορετικών ειδών. Ελιές θρούμπες, ελιές γεμιστές, μεγάλες μαύρες ελιές και πράσινες ελιές. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Αθήνα International Foods στο 753 Pleasant Street στο Brockton.
1: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα. Ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Κοζάνη, Αθήνα.

Γεια σας φίλοι ακροάτες και ακροάτιες. Συνεχίζουμε αμέσως με την ελληνική φωνή. Και βέβαια, τέταρτη και τελευταία μέρα σήμερα του φεστιβάλ της Συνόδου Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ, μέχρι τις 8 η ώρα απόψε. Περάστε! Και βέβαια, γιορτή του Πατέρα σήμερα. Η τρίτη Κυριακή του Ιουνίου είναι αφοσιωμένη στους πατέρας όλους του κόσμου, τιμώντας την προσφορά, την αγάπη και τον καθοριστικό του ρόλο στην οικογένεια και την κοινωνία. Οι ρίζες της γιορτής του Πατέρα βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ου αιώνα και η πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας μέρας αφιερωμένης στους πατέρες γεννήθηκε με στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή τους στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή κατά το πρότυπο της ήδη καθιερωμένης γιορτής της μητέρας. Με το πέρασμα βέβαια των δεκαετιών, η ιδέα κέρδισε όλο ένα και μεγαλύτερη αποδοχή με αποτέλεσμα το 72 να αναγνωριστεί επίσημα ως εθνική γιορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα η γιορτή του Πατέρα γιορτάζεται σε δεκάδες χώρες στον κόσμο, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Happy Father's Day to all.

να έχεις μόνο και να κρατάς σαν το Χριστό στην πίκρα και στον πόνο. Και να κρατάς σαν το Χριστό

Ένας θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Market Basket is New England's most trusted grocery store for over 100 years, with a center store featuring over 52,000 items and catering to your every needs. You can be sure to find gluten-free, organic, non-GMO options, along with other dietary options, right next to other items. Our end caps at the front and back of each aisle feature this week's advertised items or special offers. Market Basket carries all your health, beauty care products, cleaning and laundry supplies, pet food, and plenty of other non-food items. Demoulas Market Basket, more for your dollar. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Ζάκι Ρεστρόντ στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες διαδεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου.

Ισάκη Restaurant. Ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ισάκη your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Μα δε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλημπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε αλλά επιστρετή. Το πρώτο από το 64, σύνδεση του Μίμη Πλέσσα σε στίχους του Αγγέλη Γκούφα, από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Κορίτσια για φίλημα», γελάει ο γαλάζιος ουρανός.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του από το 65, σύνθεση του Γιώργου Θεοδωσιάδη σε στίχους. Τώρα χτύπησε το τηλέφωνο. Περιμένετε παρακαλώ. Το δεύτερο λοιπόν είναι του Γιώργου Θεοδωσιάδη σε στίχους Ρέντι Τζαλακώστα από το Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδίου Θεσσαλονίκης το 65. Σαν μια βροχή, λέει η Κλειό, δεν άρδουν.

0: γαλαξία.
1: Να λοιπόν που θα, θα σταματήσω για ένα λεπτό το τραγούδι, γιατί έχουμε και ένα ποίημα για τον πατέρα. Λέγεται παρακαλώ. Εμπρός. Εμπρός. Εμπρός.

0: Με ακούτε τώρα?
1: Σας ακούω, μάλιστα.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, το ποίημα είναι «Πατέρα, χρόνια σου πολλά». Πατέρα, χρόνια σου πολλά και πάντα να γιορτάζεις, να σε έχει ο Θεός καλά και να μας αγκαλιάζει. Είναι μέρα του πατέρα, όμορφη, πολύ και ωραία, χρόνια του πολλά να πούμε και να τον ευχαριστούμε. Ο καλός μας ο πατέρας με τα κάτασπρα μαλλιά περιμένει να του πούμε καλημέρα από κοντά. Με χαρά τον αγκαλιάζουν, που έρχεται από τη δουλειά, τα παιδιά του και τα γόνια τον γεμίζουν με φιλιά. Ο πατέρας μας φροντίζει, στη ζωή μας στηρίζει και να τον ευγνωμονούμε και ποτέ μην τον ξεχνούμε. Να σκεφτούμε τι χρωστούμε στου πατέρα τη γιορτή, να μας βλέπει αγαπημένους, τότε θα ξεκουραστεί. Μες στον αγώνα της ζωής είναι ο πατέρας δουλευτής, τραγούδια, ποίηματα μιλούν, τον ξεκουράζουν, τον υμνούν. Πατέρα, χρόνια σου πολλά και να τα κατοστήσεις, ως τα βαθιά τα γυρατιά δώσε μας την ευχή σου. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατέρες και να τους χαιρόμαστε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.

και να συνεχίσω με το τρίτο τραγούδι από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου, από το 66 αυτό, σύνδεση του Ζακ Ιακωβίδη σε στίχους Ηλία Ηλιόπουλου, που κέρδισε το δεύτερο βραβείο στο φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδίου Θεσσαλονίκης. «Δώσε μου», λέει η Κλειό Δενάρδου.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολουθών αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Μία και 26 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, στη βραδινή εκπομπή, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αυσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Βούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Τέταρτη και τελευταία μέρα του Φεστιβάλ της Κοινότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge, σήμερα μέχρι τις 8 η ώρα περάστε και δοκιμάστε τα εκλεκτά φαγητά και γλυκά και χορέψτε με τη μουσική του DJ Σπύρου. Η Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας ειδοποιεί τους συλλόγους μέλη πως η Γενική Συνέλευση και εκλογές θα γίνει αύριο, Δευτέρα βράδυ στις 6, στο Μαλλιώτιο. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι να είναι ταμιακώς εντάξει ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Έχω όπως κάθε Κυριακή μια συντομένα συνόψη της εβδομάδας για σας. Στην Ελλάδα μας, τη Δετάρτη, η κυβέρνηση παρουσίασε τη νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει.gr στο ίντερνετ που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ. Η λειψιδρία είναι χρόνιο πρόβλημα σε πολλά νησιά και σε άλλες περιοχές, το οποίο εντείνεται λόγω της κακής διαχείρισης και ανεξέλεγκτης ανάπτυξης, λένε οι επιστήμονες και συμβουλεύουν άμεσο ολοκληρωτικό προγραμματισμό στην κυβέρνηση. Στα παγκόσμια νέα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε στην Ελβετία για συνομιλίες με την Ιρανική αντιπροσωπεία και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, ο οποίος διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Οι συνομιλίες διεξάγονται παρά την ανακοίνωση του Ιράν για κλείσιμο των στενών του Ορμούς, ισχυρισμό που αμφισβήτησε ο κ. Τραμπ. Θερμικός στόλος πάνω από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, νέο ισχυρό κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αμερική μας, ο νέος πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, με την προθεσμία της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε ότι τα επιτόκια δανείων παραμένουν σταθερά προς το παρόν, με πιθανή άνοδο στο εγγύς μέλλον, έχοντας υπόψη τους ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα αύξησε πρόσφατα λόγω του καλπάζοντος πληθωρισμού στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στο Σικάγο έγιναν την Πέμπτη τα εγγένεια της βιβλιοθήκης του πρόεδρου Ομπάμα με προσκεκλημένους πολλούς celebrities, εκεί και όλοι οι πρόεδροι Κλίντον, Μπους και Μπάιντεν με τις συζύγους. Προσκλήθηκε και ο κύριος Τραμπ με τη Μελάνια, αλλά δεν πήγε και έτσι επιβεβαίωσε το μίσος που έχει για τον Ομπάμα και όλους τους νέγρους. Θα βρέξει αύριο και μαθαύριο στη Μύρνη Βοστόνη και από Τετάρτη πάλι ανοιξάδικος ο καιρός. Και το θερινό ηλιοστάσιο σημειώνεται σήμερα από τις 4:25 ώρα Βοστόνης το πρωί, με ανατολή ηλίου στις 5:07 και δύση στις 8:25 στο βόρειο ημισφαίριο της γης μας, με συνολική ηλιοφάνεια 15 ώρες και 17 λεπτά. Η ημέρα αρχίζει να μικραίνει από αύριο. The summer solstice, the sun's northernmost point in the sky, arrived this morning at 4:25 with a total of 15 hours and 17 minutes between sunrise at 5:07 and sunset at 8:25. Tomorrow the days start getting shorter, and that's how it is on our beautiful blue planet Earth. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή 21 Ιουνίου, Αφροδισίου μάρτυρος και Ιουλιανού μάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, ανακομιδή λειψάνων Θεοδόρου Στατιλάτου και Καλλιόπης μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Μια σύντομη ματιά στο ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως σαν σήμερα 21 Ιουνίου το 356 π.Χ. γεννήθηκε ο Μακεδόνας βασιλιάς και μέγας στρατηλάτης Αλέξανδρος. Το 1633 μετά Χριστόν, ο Γαλιλαίος εξαναγκάζεται από την Ιερά Εξέταση να απαρνηθεί την ηλιοκεντρική θεωρία του. Βέβαια, η γνώση φέρνει ανεξαρτησία σκέψης και όχι υποταγή σε διαταγές από τους Αγίους Ιεράρχες. Το 1826 έγινε η πανολεθεία του Ιμπραήμ στη Μάνη. Το 1913, σαν σήμερα, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Βουλγαρίας. Ήταν ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος. Το 1940, κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Γαλλία παραδίδεται στη Γερμανία. Το 1948, η Κολούμπια λανσάρει τον πρώτο δίσκο μακράς διαρκείας από βινήλιο. Ναι, η Κολούμπια, είπαμε, ίδρυσε το υπέροχο στούντιό της στο Λος Άντζελες και το δεύτερο στον κόσμο στην Αθήνα, ναι, βέβαια, για τους αδελφούς Λαμπρόπουλου τότε. Τι άλλο έχουμε εδώ. Και τέλος σαν σήμερα, το 1964, στο Μισισιπί, η ρατσιστική οργάνωση Ku Klux Klan δολοφονεί τρεις Αφροαμερικανούς υπέρμαχους των ίσων δικαιωμάτων και άρχισαν τα τύμπανα για τα δικαιώματα των νέγρων στην Αμερική. Βεβαίως.

Και Ερατοσθένης ο Κυρηναίος. Γεννήθηκε στην Κυρήνη το 276 π.Χ. Εργάστηκε στην Αλεξάνδρεια το 194. Εργάστηκε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 194 π.Χ. Ήταν αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος, γεωδέτης, ιστορικός και φιλόλογος. Θεωρείται ο πρώτος που υπολόγισε το μέγεθος της γης. Σπούδασε στην Αλεξάνδρεια, κάποια χρόνια και στην Αθήνα και τελικά ορίστηκε από τον Πτολεμαίο, τον Τρίτο, τον Ευεργέτη, βιβλιοθηκάριος της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Ήταν ο πρώτος που υποστήριξε ότι η γη είναι μια σφαίρα που περιστρέφεται με συχνότητα 24 ωρών. Ένα από τα πιο σημαντικά πειράματά του πραγματοποιήθηκε στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν η μέτρηση της περιφέρειας της γης από τον Ερατοσθένη στον 3ο π.Χ. αιώνα. Πληροφορήθηκε λοιπόν ότι στη Σιήνη, το σημερινό Ασουάν, ο ήλιος κατά το μεσημέρι του θερινού ηλιοστασίου ρίχνει τις ακτίνες του κάθετα στον ορίζοντα και φωτίζει τον πυθμένα ενός πηγαδιού. Την ίδια στιγμή στην Αλεξάνδρεια οι ακτίνες του ηλίου σχηματίζουν μια γωνία 7,2 βαθμούς με την κατακόρυφο του τόπου. Στη συνέχεια μέτρησε την απόσταση Αλεξάνδρειας Σιήνης και υπολόγισε με αξιοζήλευτη ακρίβεια την περιφέρεια της γης στα περίπου 39.690 χιλιόμετρα, με δεδομένο ότι σήμερα υπολογίζεται από τους μοντέρνους επιστήμονες περίπου στα 40.000 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Ερατοσθένης ο Κυρηναίος, ένας από τους μεγάλους Έλληνες φιλοσόφους.

Θα συνεχίσω τώρα με τα μερικά από τα τραγούδια, ένα από την κάθε βραδιά, τραγούδια που ακούσαμε στο ημίωρο των Ανθών Σκάλκου, 6.30 με 7, Δευτέρα με Παρασκευή. Και επειδή πρέπει να αλλάξω το CD στο μηχάνημα αυτό, θα αρχίσω με το άλλο που είναι έτοιμο. Την Τρίτη ακούσαμε μεγάλες συνθέσεις του Ξαρχάκου από το πρώτο του άλμπουμ «Πρώτη εκτέλεση». Ένα από αυτά βέβαια. Μεγαβαλάκια κούρτι.

0: Τη Δευτέρα το βράδυ, 6:30 το ημίωρο Σκάλκων, ακούσαμε μεγάλες λαϊκές επιτυχίες από τη δεκαετία του 60.
1: Και η φόρμα, η
0: ναι, βέβαια, ο Καζατζίδης ήταν στα χάη του ακόμη.
1: Κρύβουν χρήμα και αξία.
0: Ένα από αυτά τα τραγούδια.

0: Kijk maar eens naar de Kolosan, Agile de Donbass. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο The Sphina Restaurant, είπαμε, έχουν ελληνική διασκέδαση κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Bosco για Fine Wine, στο Somerville, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosco για Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελόδες μας. Τετάρτη βράδυ, στο ημίωρο αδελφών Σκάγκου, 6.30 με 7, είχαμε αφιέρωμα με τα 45 άρια τη ΣΕΡΤ από το κανάλι τη ΣΕΡΤ. Ένα από αυτά με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Τον Πατριάρχη, όπως τον λένε μερικοί, του ρεμπετικού.
1: Είμαι

τι Πέμπτη το βράδυ είχαμε στο Ημίρο 45 άρια της Music Box, της εταιρείας Music Box, η οποία είχε υπογράψει συμφωνίες με πολλούς καλλιτέχνες, με το Χιόντι και τη Μέρι Λίντα τότε.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι οδοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077. Και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

του αδελφού Σκάουτ Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μα προφέρουν το τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή κάθε βράδυ, 6.30 με 7, με αθάνατα λαϊκά τραγούδια, ειδικά από τη δεκαετία του 60. Να ευχαριστήσω εδώ επίση και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor τη εκπομπή μου. Thank you, George.

Φίλοι ακροατές, ακροάτες, να κλείνω σιγά σιγά. Να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη Κυριακή. Περάστε από το φεστιβάλ, τέταρτη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ της Γνώμης του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπιτ μέχρι τις 8 απόψε. Καλλιεντά όμως και αύριο το απόγευμα λοιπόν στις 5 η ώρα. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη με τον Μελέτη αύριο το πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ένα θρησκευτικό πρόγραμμα αραβικό, λιβανέζικο μάλλον, και άλλη μια ώρα με ένα πρόγραμμα από τη Νέα Υόρκη και αμέσως μετά ελληνική μουσική χωρίς διαφημίσεις όλο το απόγευμα και όλο το βράδυ. Απολαύστε. Γεια χαρά!